102,5. Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης. They call me fanatic, they call me absurd.

0: πόλης 102,5. Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης.
1: Έξι στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
2: Πάνω από 1000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
1: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
2: Γίνε θελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
1: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
2: αντιμετώπιση καταστροφών,
1: ορεινή διάσωση,
2: υγρό στοιχείο,
1: τηλεπικοινωνίες
2: και διάσωση με σκύλο.
1: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
2: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
3: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
2: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
1: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.
4: Ανησυχείς για κάποιον που πίνει πολύ? Σε κάνει να φοβάσαι? Να νιώθεις ενοχές? Ντροπή? Λύπη? Δεν είσαι μόνος. Υπάρχει βοήθεια για σένα. Τηλεφώνησέ μας στο 6971 58 4909. Οικογενειακές ομάδες της Al Anon. www.alanon.gr.
0: Voice 102,5.

102,5. Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης.

0: Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης.
1: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
2: Η καρδιακή ανεπάρκεια είναι συχνή πάθηση, ιδιαίτερα στις μεγαλύτερες ηλικίες. Το έμφραγμα, η κολπική μαρμαριγή, η υπέρταση, ο διαβήτης, η παχυσαρκία, το κάπνισμα και το αλκοόλ αποτελούν τα συχνότερα αίτια. Κύρια συμπτώματα είναι εύκολη κόπωση, δύσπνοια και πρίξιμο στα πόδια. Η καρδιακή ανεπάρκεια είναι σοβαρή πάθηση. Αντιμετωπίζεται αποτελεσματικά μόνο αν γίνει έγκαιρη διάγνωση. Μίλησε τώρα στο γιατρό σου ή απευθύνσου σε ένα από τα ειδικά κέντρα καρδιακής ανεπάρκειας στα νοσοκομεία της χώρας. Μην αφήσεις την καρδιακή ανεπάρκεια να σε σταματήσει. Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία.
0: Voice 102,5.

0: Boys 102,5. Η φωνή της Αθήνας. Το soundtrack της πόλης.
1: Το πιο καλοκαιρινό πάρτι της πόλης έρχεται και η Athens Voice σε καλεί να είσαι εκεί. Την 5η 18 Ιουνίου, από τις 7 το απόγευμα έως τις 11 το βράδυ, σας περιμένουμε στο Bless Me Father, στην πλατεία Καρίτσι, για το Summer in the City Party της Athens Voice. Μουσική, καλοκαιρινή διάθεση και ένας μεγάλος διαγωνισμός με δώρα συνολικής αξίας 6.000 ευρώ σε περιμένουν. Τα δώρα περιλαμβάνουν δύο τριήμερες διαμονές για δύο άτομα στο Nikki Beach Portocelli με πρωινό και γεύμα συνολικής αξίας 3.000 ευρώ, μία διαμονή για δύο άτομα διάρκεια τριών διανυκτερεύσεων με πρωινό στο Parian Chronicle by Hyatt στην Πάρο, συνολικής αξίας 2.500 ευρώ, καθώς και δύο δώρο επιταγές των 250 ευρώ από τα Νότος. Η κλήρωση θα γίνει στις 9 το βράδυ. Για συμμετοχή, συμπλήρωσε τη φόρμα που θα βρεις στο athensvoice.gr. Summer in the City Party από την Athens Voice και το νέο Jacobs Espresso Concentrate. Coffee made to mix. Ένα μπουκάλι απεριόριστες δυνατότητες.
2: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
0: Voice 102,5.

0: 92,5. Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης.
1: Tilda Swinton and friends in a deeply personal exhibition in Athens. Keep your dreams soft.
2: Tilda Swinton, ongoing. Η ανατρεπτική ηθοποιός, δημιουργός, fashion icon, συναντά τους πιο αγαπημένους συνεργάτες της. Pedro Almodóvar, Luca Guadagnino, Joanna Hogg, Derek Chalon, Jim Jarmusch, Olivier Sayar, Tim Walker. Απιτσαπόγκ Βιρασετάκουλ. Έκθεση, performance, προβολές, masterclass. Ongoing. Από τις 17 Μαΐου στο Onassis Ready. Κλείστε θέση στο onassis.org.
3: Πιάνω.
4: Πιάλο.
3: Βάζω.
4: Βάζω.
3: Στο κεφάλι.
4: Το κεφάλι.
3: Κατεβάζω.
4: Κατεβάζω.
3: Φτιάχνω τα χέρια μου.
4: Φτιάχνω τα χέρια.
3: Και σηκώνω ψηλά.
5: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωινή παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή. Στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια. Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία μας παιδιά. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr.
6: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
7: Είμαι γενναίο. Θα τα καταφέρω.
8: Αυτό το καλοκαίρι, το Release Athens και το SNF Nostos του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος επιστρέφουν με μια μεγάλη επετειακή συνεργασία. Κυριακή 21 Ιουνίου στο ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. David Byrne. Nation of Language. Dead Letter. Εισιτήρια πληροφορίες more.com releaseathens.gr. Να είσαι εκεί.
0: Χορηγός επικοινωνίας Voice 102,5. Voice 102,5.

0: 92,5. Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης. Τι, πότε, πού, με τη Χαρά Αλεξανδροπούλου στον Voice 102,5. Powered by Free Now by Lyft. Αν θες μια βόλτα με μουσική, φαγητό και καλοκαιρινή διάθεση, τότε κλείσε διαδρομή μέσω Free Now, μέσω του νούμερο 1 Taxi App στην Ελλάδα δηλαδή, και πάμε γαλάτσι. Γιατί σήμερα Κυριακή 14 Ιουνίου ξεκινά το Baxés Festival στο City Garden με ένα πολυδιάστατο πρόγραμμα και στο επίκεντρό του έχει τα παραδοσιακά πανηγύρια. Απόφυγε όμως την ταλαιπωρία του παρκαρίσματος, γιατί η έξοδος ξεκινάει από τη διαδρομή. Και αν θες κάτι πιο γιορτινό για σήμερα, τότε κλείσε διαδρομή μέσω Free Now, μέσω του νούμερο 1 Taxi App στην Ελλάδα δηλαδή, βρες ταξί σε μόλις 3 λεπτά και πάμε Πειραιά, γιατί σήμερα το Δημοτικό Θέατρο Πειραιά ανοίγεται στην πόλη για 8η συνεχή χρονιά με την εκδήλωση Πάμε Πειραιά, Πάμε Δημοτικό. Μια ανοιχτή γιορτή με performances, μουσική, θέατρο, χορό και με ελεύθερη πρόσβαση για όλους. Φτάσε άνετα και με ασφάλεια και μην κάθεσαι να περιμένεις. Τώρα έχεις χιλιάδες οδηγούς σε δύο μόνο κλικ. Κατέβασε τώρα το Free Now App. Ήταν το Τι, Πότε, Πού με τη Χαρά Αλεξανδροπούλου στον Voice 102,5, powered by Free Now by Lyft.
1: Στο All Star Basket αυτού του μήνα, το τέταρτο του θρύλου, πώς ο Ολυμπιακός επέστρεψε στο θρόνο της Ευρώπης. Το ημερολόγιο του Final Four, Αυτοκράτορας Σπανούλης στον Άρη, ο ΠΑΟΚ της νέας εποχής. Παρουσίαση, Δόξα Λευκάδας, Βίκος Ιωαννίνων στη GBL. All Star Basket, με δώρο μία διπλή αφίσα. Κυκλοφορεί στα περίπτερα την πρώτη Τετάρτη κάθε μήνα. All Star Basket, πάρε το μπάσκετ στα χέρια σου.
0: Voice 102,5. Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης.

0: 102,5. Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης.
1: Το SNF Νόστος 2026 είναι εδώ. Αυτό τον Ιούνιο, η ανοιχτή σε όλους διοργάνωση του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος γιορτάζει τα 30 χρόνια κοινοφελούς δράσης του σε όλο τον κόσμο. Πάνω από 200 διεθνείς συμμετέχοντες μοιράζονται τις ιστορίες τους σε μια εβδομάδα δομημένη πάνω σε τρεις κεντρικούς πυλώνες: Discuss, Engage και Celebrate. Από το SNF Νόστος Conference και τους διαλόγους του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος μέχρι ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα γεμάτο immersive εμπειρίες, διασκεδαστικές προκλήσεις και στιγμές ψηφιακής αποτοξίνωσης. Και από την επιστροφή της εργασίας Release Athens και SNF Nostos μέχρι το καθιερωμένο SNF Nostos Run, αυτό δεν πρέπει να το χάσεις. SNF Nostos 2026, 21 με 28 Ιουνίου, στο Κέντρο Πολιτισμού, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Μάθε περισσότερα στο snfnostos.org.
2: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω από το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
3: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
4: Release Athens 2026. Σάββατο 11 Ιουλίου. Πλατεία Νερού.

0: εισιτήρια προσφορές more.com, releaseathens.gr. Να είσαι εκεί.
1: Χορηγός επικοινωνίας Voice 102,5. Voice 102,5.

0: Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης.
1: Το πιο καλοκαιρινό πάρτι της πόλης έρχεται και η Athens Voice σε καλεί να είσαι εκεί. Την 5η 18 Ιουνίου, από τις 7 το απόγευμα έως τις 11 το βράδυ, σας περιμένουμε στο Bless Me Father, στην πλατεία Καρίτσι, για το Summer in the City Party της Athens Voice. Μουσική, καλοκαιρινή διάθεση και ένας μεγάλος διαγωνισμός με δώρα συνολικής αξίας 6.000 ευρώ σε περιμένουν. Τα δώρα περιλαμβάνουν δύο τριήμερες διαμονές για δύο άτομα στο Nikki Beach Πορτοχέλη με πρωινό και γεύμα συνολικής αξίας 3.000 ευρώ, μία διαμονή για δύο άτομα διάρκειας τριών διανυκτερεύσεων με πρωινό στο Parian Chronicle by Hyatt στην Πάρο συνολικής αξίας 2.500 ευρώ, καθώς και δύο δώρα επιταγές των 250 ευρώ από τα Νότος. Η κλήρωση θα γίνει στις 9 το βράδυ. Για συμμετοχή, συμπλήρωσε τη φόρμα που θα βρεις στο athensvoice.gr. Summer in the City Party από την Athens Voice και την Ux. Ζήσε το καλοκαίρι στην καλύτερη εκδοχή σου.
2: Αυτός είναι ο ήχος του καλοκαιριού. Και αυτός είναι ο ήχος ενός αξέχαστου θεάματος, όπως μόνο το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου προσφέρει εδώ και δεκαετίες. Και φέτος το καλοκαίρι, η Mastercard και η Εθνική Τράπεζα σου κρατούν θέση για μια μοναδική εμπειρία. Χρησιμοποίησε τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας στις καθημερινές σου συναλλαγές και διεκδίκησε 110 VIP διπλές προσκλήσεις. Γιατί υπάρχουν καλοκαίρια που δεν ξεχνιούνται ποτέ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο mbg.gr.
3: Voice 102,5.

0: Voice 102,5. Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης. Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
1: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
2: Release Athens 2026. Τετάρτη, 24 Ιουνίου, Πλατεία Νερού. Nick Cave and the Bad Seeds. Baxter Dury. Anna von Hausburg. Εισιτήρια προσφορές more.com, releaseathens.gr. Να είσαι εκεί.
0: Χορηγός επικοινωνίας Voice 102,5. Voice 102,5. Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης.

Καλημέρα, καλημέρα, καλώς ήρθατε σε μια ακόμα Κυριακή εδώ στον Voice 102,5 στο ραδιόφωνο της πόλης. Τάνια Σκραπαλιώρη στο μικρόφωνο και στην παρέα σας, και θα πάμε μαζί και σήμερα για το επόμενο 2 ώρα 10 με 12 με μουσική και λέξεις για όσα παίζουν σε ακουστικά και οθόνες, για όσα μπορεί να συμβαίνουν εκεί έξω ή εκεί μέσα. Κυριακή 14 Ιουνίου, στη μέση του μήνα πάνω κάτω, μια Κυριακή που βρίσκει τους New York Knicks πρωταθλητές NBA μετά από 53 χρόνια και τον Ολυμπιακό πρωταθλητή Ελλάδος στο μπάσκετ. Διαφορετικοί τόποι, διαφορετικοί τρόποι, crossover επεισόδια. Εδώ είμαστε εμείς να τα παρακολουθούμε όλα, πάντα με μουσική από το ραδιόφωνο της πόλης.

πολυκατοικίες. Ο Χιου Μασίν ήταν αυτός, με τα φωνητικά φυσικά της Άννας Πασπάτη. Ο Χιου Μασίν, ένας ωραίος παραγωγός της πόλης, προσπαθεί πάντα να πάρει φωτογραφίες από την πόλη της γενιάς σου, αφήνοντας πάντα λίγο φως να μπει. Αυτό το κομμάτι ήταν από το άλμπουμ Αγαθήνα το 2025. Πολύ ωραίες δουλειές, πολύ ωραίες παραγωγές πάντα. Ο Χιου Μασίν, πάμε λίγο παρακάτω, εδώ στον Voice, με το I Love You από τον Wood Kid.

Αγαπημένη Καλέξικο με αγαπημένο Στρέι, εδώ στον Voice και τον 2,5 σε ραδιόφωνο της πόλης. Τανής Κραπαλιώρης στο μικρόφωνο και στην παρέα σας Χρήστος Αντωνίου φροντίζει τον ήχο μας. Μας ακούτε και διαδικτυακά. Πατάτε το play που βρίσκεται στο site μας, στο voice125.gr, ή μπαίνετε στο Live24 που μας βρίσκεται και εκεί, ή αν θέλετε κατεβάζετε τη νέα εφαρμογή του Voice και τον 2,5 app για iOS και Android και μας παίρνετε παντού μαζί σας όπου και να είστε.

0: Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης.
1: Δεν είναι ένα ακόμα μουσικό φεστιβάλ, είναι το καλοκαιρινό ραντεβού της πόλης. Στέγη Live from the Park. Η Στέγη βάζει ξανά μουσική στο πεδίο του Άρεως. Από τις 12 έως τις 28 Ιουνίου, καθημερινά 7 με 11, με ελεύθερη είσοδο. Περισσότεροι από 60 DJs, παραγωγή και μουσική, live sets, workshops και ένα booth γεμάτο ενέργεια. Περισσότερα στο onassis.org, σε συνεργασία με την Περιφέρεια Αττικής.
0: Voice 102,5. Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης.

10:33 πρώτα λεπτά δείχνουν τα ρολόγια. Voice 102,5 δείχνουν τα καντράν. Εδώ συντονισμένοι σε ραδιόφωνο της πόλης. Τάνια Σκραπαλιώρη στο μικρόφωνο και στην παρέα σας μέχρι και τις 12. Χρήστος Αντωνίου φροντίζει τον ήχο μας. Θα θέλαμε να μάθουμε και τι κάνετε εσείς, πώς περνάτε αυτό το πρωινό. Αν θέλετε να μας το πείτε, αν θέλετε απλά να πείτε μια καλημέρα, στέλνετε ένα μήνυμα στο Viber στο 698-505-1025 ή μας πιάνετε κουβέντα στα chat κανάλια μας, στο site μας, στο voice125.gr ή ακόμα και στο live24 αν μας ακούτε από εκεί. Συνέχεια εδώ στον Voice με Weekend και Blinding Lights.

Η Λόλα Γιάννη ήταν αυτή με το Μέση εδώ στον Voice 102,5 στο ραδιοφωνό της πόλης και στα σινεμά της πόλης αυτόν τον μήνα. Μόνο πολύ και όχι άδικα η νέα ταινία του Πέντρο Αλμοδόβαρ. Οι πικρές γιορτές. Από τις 4 Ιουνίου επέστρεψε στις μεγάλες οθόνες ο Αλμοδόβαρ στο παλιό γαλλό του σινεμά στην Ελλάδα από το αγαπημένο μας Σινόμπο. Τίτλος της ταινίας, όπως είπαμε, Πικρές γιορτές. Και οι κριτικές και οι εντυπώσεις όσων την έχουν και έχουμε δει μιλούν για μια πολύ πολύ βαθιά αλμοδοβαρική ταινία, την πιο άρτια ίσως αυτογραφική ταινία του Αλμοδόβαρ ειδικά τα τελευταία χρόνια. Είναι μια συγκινητική ταινία, έτσι, έχει μεγάλο εικαστικό ενδιαφέρον, έχει πάρα πάρα πολύ ωραία μουσική, ωραία χρώματα και φυσικά, όπως συνήθως συμβαίνει με τις ταινίες του Αλμοδόβαρ, δίνει και μπόλικη τροφή για σκέψη αλλά και για συζητήσεις. Στην υπόθεση της ταινίας τώρα, η Έλσα βρίσκεται στα πρόθυρα νευρικής κρίσης με τον σύντροφό της στο πλευρό της, ωστόσο που εργάζεται ως πυροσβέστης και στρίπερ. Προσπαθώντας να γράψει ένα σενάριο για τον κινηματογράφο, η Έλσα αφήνει για λίγο πίσω της τη Μαδρίτη όπου ζει και ταξιδεύει. Την ίδια ώρα, ένας διάσημος σκηνοθέτης, ο Ραούλ, αντιμετωπίζει στον παράλληλο βίο του παρόμοια προβλήματα. Είναι, όπως είπαμε, η πιο αλμοδοβαρική ταινία του Πέντρο Αλμοδόβαρ εδώ και πολλά χρόνια. Κυκλοφορεί στα σινεμά, στις μεγάλες οθόνες της γειτονιάς μας, από το αγαπημένο μας Σινόμπο.

Hold My Eyes, Tipes Mode, μια πολύ πολύ αγαπημένη μπάντα του εγχώριου κοινού που το έχει βάλει σε διάφορες συναυλιακές περιπέτειες όσες φορές επιχειρεί ή όντως έρχεται στην Ελλάδα. Πολύ θα θέλαμε να τους ξαναδούμε. Ήταν σε περιοδία και μετά το θάνατο του Άντι Φλέτσερ για το το τελευταίο σου άλμπουμ, το Memento Mori, που είχε βγει πριν 2 χρόνια. Δεν ξέρουμε αν θα τους ξαναφέρει ο δρόμος στη χώρα μας, μακάρι. Πάμε όμως να δούμε αυτούς που όντως φέρνει ο δρόμος στην Ελλάδα αυτό το συναυλιακό καλοκαίρι, στο οποίο καλοκαίρι πρωταγωνιστεί η επετειακή χρονιά του Release Athens. Το Release Athens φέτος γιορτάζει τα 10 του χρόνια και υποδέχεται στην πλατεία νερού πολλά μεγάλα αγαπημένα ονόματα που έχουν συνδέσει τις εμφανίσεις τους με το φεστιβάλ, αλλά και μεγάλα συναυλιακά αποθυμένα. Στην πρώτη κατηγορία θα μείνουμε και θα πούμε για τον Nick Cave και τους Bad Seeds που επιστρέφουν στην πλατεία νερού την Τετάρτη 24 Ιουνίου για μια ακόμα μεγάλη βραδιά στο πλαίσιο της πολύ ακουσμένης και πολύ διαφημισμένης Wild God Tour, που έχει ήδη χαρακτηριστεί ως μία από τις σημαντικότερες live εμπειρίες των τελευταίων ετών παγκοσμίως. Nick Cave και The Bad Seeds μαζί στο line-up ο Baxter Dury και η Anna von Hauswolf, πάρα πολύ δυνατό line-up, Τετάρτη 24 Ιουνίου, πλατεία νερού, releaseathens.gr για όλες τις λεπτομέρειες και τα εισιτήρια.

0: 92,5. Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης.
1: Το πιο καλοκαιρινό πάρτι της πόλης έρχεται και η Athens Voice σε καλή να είσαι εκεί. Την 5η 18 Ιουνίου, από τις 7 το απόγευμα έως τις 11 το βράδυ, σας περιμένουμε στο Bless Me Father, στην πλατεία Καρίτσι, για το Summer in the City Party της Athens Voice. Μουσική, καλοκαιρινή διάθεση και ένας μεγάλος διαγωνισμός με δώρα συνολικής αξίας 6.000 ευρώ σε περιμένουν. Τα δώρα περιλαμβάνουν δύο τριήμερες διαμονές για δύο άτομα στο Nikki Beach Portocelli με πρωινό και γεύμα συνολικής αξίας 3.000 ευρώ, μία διαμονή για δύο άτομα διάρκεια τριών διανυκτερεύσεων με πρωινό στο Parian Chronicle by Hyatt στην Πάρο, συνολικής αξίας 2.500 ευρώ, καθώς και δύο δώρο επιταγές των 250 ευρώ από τα Νότος. Η κλήρωση θα γίνει στις 9 το βράδυ. Για συμμετοχή, συμπλήρωσε τη φόρμα που θα βρεις στο athensvoice.gr. Summer in the City Party από την Athens Voice και την ενέργεια της Προτέργεια.
2: Το SNF Nostos 2026 είναι εδώ. Αυτό τον Ιούνιο, η ανοιχτή σε όλους διοργάνωση του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος γιορτάζει τα 30 χρόνια κοινοφελούς δράσης του σε όλο τον κόσμο. Πάνω από 200 διεθνείς συμμετέχοντες μοιράζονται τις ιστορίες τους σε μια εβδομάδα δομημένη πάνω σε τρεις κεντρικούς πυλώνες: Discuss, Engage και Celebrate. Από το SNF Nostos Conference και τους διαλόγους του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος μέχρι ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα γεμάτο immersive εμπειρίες, διασκεδαστικές προκλήσεις και στιγμές ψηφιακής αποτοξίνωσης. Και από την επιστροφή της εργασίας Release Athens και SNF Nostos μέχρι το καθιερωμένο SNF Nostos Run, αυτό δεν πρέπει να το χάσεις. SNF Nostos 2026, 21 με 28 Ιουνίου, στο Κέντρο Πολιτισμού, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Μάθε περισσότερα στο snfnostos.org.
0: Voice 102,5.

Είναι 7 λεπτά μετά τις 11. Είστε πάντα συντονισμένοι στον Voice 102,5. Καλοκαιρινά ξεκινήσαμε τη δεύτερη μας ώρα για σήμερα με ένα διαφορετικό, έτσι, μια διαφορετική εκδοχή του Τσαν Τσαν που έχουμε συνηθίσει να ακούμε από τους Buena Vista Social Club, εδώ σε μια εκδοχή του Κίκο Ναβάρο. Ήταν μια σκραπαλιά ώρα στο μικρόφωνο και στην παρέα σας μέχρι και τις 12 και μένουμε σε καλοκαιρινό κλίμα για να προτείνουμε μία από τις πιο καλοκαιρινές συναυλίες του φετινού καλοκαιριού, ο λόγος για το Silver Corporation, μια από τις πιο σταθερές αξίες της σύγχρονης εξωτικής, θα λέγαμε, ηλεκτρόνικα, που επιστρέφουν στην Αθήνα, επιστρέφουν στο Release Athens το Σάββατο 11 Ιουλίου στην πλατεία Νερού, σε ένα πολύ ενδιαφέρον line-up που περιλαμβάνει τη θρυλική μπάντα του Bob Marley, τους Wailers και τους Μπαλτούς, με ψυχεδελική funk ορχιστρική, έτσι, προσέγγιση. 11 Ιουλίου, Σάββατο, πλατεία Νερού, releaseathens.gr για όλες τις λεπτομέρειες και τα εισιτήρια.

Μάτα Φίξ, Big City Life, εδώ στον Voice 102,5, στο ραδιόφωνο της πόλης, στη ζωή της πόλης, στη hip-hop πλευρά της. Σήμερα ένα πάρα πολύ σημαντικό και μεγάλο live για την ελληνική hip-hop και rap σκηνή και κουλτούρα. Ο Εθισμός παρουσιάζει το νέο του άλμπουμ Μετρόπολης στο θρυλικό στάδιο. Καλυθέας, Γρηγόρης Λαμπράκης, στο επωνομαζόμενο El Paso. Το Μετρόπολης που βγήκε έτσι στα ξαφνικά μέσα στη χρονιά, out of the blue, χωρίς κάποια έτσι, ενημέρωση, χωρίς κάποια πρόμο, όπως συνηθίζουν οι σημαντικοί έτσι, και οι rappers εδώ στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια. Οι πληροφορίες εσωτερικές μιλάνε για ένα πολύ μεγάλο show, το μεγαλύτερο show και stage που θα έχει στήσει και θα πατήσει ο Εθισμός. Μια εμφάνιση για την οποία δουλεύει με το συνεργάτη του, τον Mellow, τα τελευταία 2 χρόνια. Απόψε λοιπόν, στο στάδιο της Καλλιθέας στο El Paso, ο Εθισμός. Εισιτήρια προπολούνται ακόμα διαδικτυακά για λίγες ώρες ακόμα. 9 η ώρα θα βρεθεί στη σκηνή. Μια σημαντική χυπικό βραδιά στην Καλλιθέα απόψε το βράδυ.

0: φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης.
1: Στο All Star Basket αυτού του μήνα, το τέταρτο του θρύλου, πώς ο Ολυμπιακός επέστρεψε στο θρόνο της Ευρώπης. Το ημερολόγιο του Final Four, Αυτοκράτορας Σπανούλης στον Άρη, ο ΠΑΟΚ της νέας εποχής. Παρουσίαση, Δόξα Λευκάδας, Βίκος Ιωαννίνων στη GBL. All Star Basket, με δώρο μία διπλή αφίσα. Κυκλοφορεί στα περίπτερα την πρώτη Τετάρτη κάθε μήνα. All Star Basket, πάρε το μπάσκετ στα χέρια σου.
2: Release Athens 2026. Σάββατο 27 Ιουνίου, Πλατεία Νερού. Pet Shop Boys, Dream World, The Greatest Hits Live. Μαζί τους ο Grammatic και η Saint Etienne. Εισιτήρια προσφορές more.com, releaseathens.gr. Να είσαι εκεί.
3: Χορηγός επικοινωνίας Voice 102,5. Voice 102,5.

Λόλα Μάρσον, Live for a Moment, για τις στιγμές εκείνες που μπορεί να φέρουν όσα δεν φέρνει ολόκληρος χρόνος. Εδώ στον Voice 102,5 είστε συντονισμένοι αυτή την Κυριακή 14 Ιουνίου. Τανιά Σκραπαλιώρη στο μικρόφωνο και στην παρέα σας για λίγο ακόμα, μέχρι και τις 12. Χρήστος Αντωνίου φροντίζει τον ήχο μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα μηνύματα και την παρέα σας και σήμερα. Πολλές καλημέρες, ιδίως στα Κουφονίσια, ιδίως στην Πάρο, σε δύο γάμους που έγιναν χθες και στις παρέες που μας ακούνε από εκεί. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Όλοι οι υπόλοιποι μπορείτε να μας συνεχίζετε να στέλνετε τα μηνύματά σας στο 698-505-1025 ή και στο chat που θα βρείτε στο site μας, στο voice1025.gr. Συνέχεια εδώ στο ραδιόφωνο της πόλης με Robbie Williams και Supreme.

Alan Parsons Project, Eye in the Sky, απευθείας από τη βρετανική μουσική πραγματικότητα του 1982, και κάπως έτσι θυμόμαστε μια άλλη σπουδαία περίπτωση που την περιμένουμε και στην Ελλάδα σε πάρα πολύ λίγες μέρες, από την ίδια δεκαετία, από την ίδια χώρα, με πολύ διαφορετική προσέγγιση φυσικά, οι Pet Shop Boys, γιατί για αυτούς είναι ο λόγος, αλλά μοιράζονται έτσι αυτά τα δύο σχήματα, ίσως το synth στοιχείο που ενσωματώθηκε εκτεταμένα στη βρετανική μουσική και στοντιακή παραγωγή εκείνης της δεκαετίας. Οι Pet Shop Boys όμως είναι αναμφισβήτητα ένα σχήμα που έγραψε ιστορία στην παγκόσμια pop, στην χορευτική ηλεκτρονική pop, και έρχεται να μας ξαναπεί αυτή την ιστορία το Σάββατο 27 Ιουνίου στο επετειακό φετινό release Athens, να μας πει πάλι όλα τα hits από το It's a Scene μέχρι το West End Girls, όλα τα hits που έγραψαν ιστορία και γράφουν ιστορία πάρα πολλά χρόνια τώρα και ξαναλέγονται στο πλαίσιο της Dream World Tour, μια tour που κρατάει, παρακαλώ, εδώ και από το 2022 που ξεκίνησε μετά τον κορονοϊό, μέχρι σήμερα 4 χρόνια τουράρουν οι Pet Shop Boys με αυτή την Greatest Hit περιοδία, ένα άχαστο θέαμα, μια άχαστη βραδιά στο Release Athens 27 Ιουνίου, Σάββατο 27 Ιουνίου. Πληροφορίες και εισιτήρια στο releaseathens.gr.

είστε από εκείνους που αγαπάτε τα πάρτι και ιδίως τα καλοκαιρινά πάρτι, το πιο καλοκαιρινό πάρτι της πόλης ετοιμάζεται και έρχεται από την Athens Voice και σας καλούμε να είστε όλοι εκεί. Την 5η 18 Ιουνίου θα συμβεί αυτό από τις 7 το απόγευμα έως 11 το βράδυ στο Bless Me Father στην πλατεία Καρίτσι, Summer in the City Party από την Athens Voice με μουσική, χορό, καλοκαιρινή διάθεση και ένα μεγάλο διαγωνισμό με δώρα συνολικής αξίας 6.000 ευρώ που σας περιμένουν, αρκεί να συμπληρώσετε τη φόρμα που θα βρείτε στο athensvoice.gr και να έρθετε στο πάρτι για να δείτε και την κλήρωση που θα γίνει γύρω στις 9 η ώρα. Summer in the City Party από την Athens Voice με όλη την καλή ενέργεια της Προτέρια και βλέποντας τα ρολόγια συνειδητοποιούμε ότι κάπου εδώ έχει έρθει η ώρα για να σας αφήσουμε για τις σχεδόν 2 ώρες που πέρασαν στο μικρόφωνο του Voice 102,5 και στην παρέα σας ήταν η Τανιά Σκραπαλιώρη. Τον ήχο ρύθμισε και συνεχίζει να ρυθμίζει ο Χρήστος Αντωνίου, γιατί έρχεται σε λίγο η Βιολέτα μας, η Βιολέτα Καμπουροπούλου, να σας κρατήσει παρέα μέχρι και τις 2. Ανανεώνουμε ραντεβού εμείς για τα επόμενα Σαββατοκύριακα. Μέχρι τότε, ό,τι και αν κάνετε σήμερα, ό,τι και αν κάνετε την εβδομάδα που ακολουθεί, να το κάνετε καλά και να περάσετε ακόμα καλύτερα. Καλό μεσημέρι, καλό απόγευμα, καλή συνέχεια.

0: Πόλης 102,5. Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης.
1: Auto Voice με το Θωμά Ευθυμίου. Powered by Cosmote TV.
2: Καλοκαιρινή οδήγηση. Ας ξεκινήσουμε με τα βασικά. Δεν είναι ασφαλές να οδηγεί κάποιος κουρασμένος. Εάν νιώθετε έτσι, σταματήστε σε ένα ασφαλές μέρος και κάντε ένα διάλειμμα. Είναι καλύτερο να αποφύγετε την κούραση εξ αρχής. Αν μπορείτε να το κάνετε, κάντε το άμεσα. Δοκιμάστε επίσης αυτές τις συμβουλές. Συμπεριλάβετε ένα διάλειμμα 20 λεπτών σε ταξίδια άνω των 3 ωρών. Σε μεγαλύτερες διάρκειες ταξίδια, κάντε ένα διάλειμμα τουλάχιστον κάθε 2 ώρες. Κάντε πολλές σύντομες στάσεις, τουλάχιστον 20 λεπτών, αντί για μία μεγάλη. Μην πίνετε αλκοόλ και μην τρώτε βαρύ γεύμα πριν οδηγήσετε. Μην οδηγείτε με σαγιονάρες ή κάθε είδους παντόφλες, μια και τα πόδια είναι σίγουρο ότι θα γλιστράνε, κάτι που προμηνύει εξαιρετικό κίνδυνο. Τέλος, μην οδηγείτε με μαγιό. Ειδικά όσοι έχετε δερμάτινα καθίσματα, καλύψτε τα με κάποια πετσέτα ή κάτι άλλο για να αποφύγετε τυχόν εγκάφματα.
1: Auto Voice με το Θωμά Ευθυμίου. Powered by Cosmote TV.
0: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
3: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
4: Το πιο καλοκαιρινό πάρτι της πόλης έρχεται και η Athens Voice σε καλεί να είσαι εκεί. Την 5η 18 Ιουνίου, από τις 7 το απόγευμα έως τις 11 το βράδυ, σας περιμένουμε στο Bless Me Father, στην πλατεία Καρίτσι, για το Summer in the City Party της Athens Voice. Μουσική, καλοκαιρινή διάθεση και ένας μεγάλος διαγωνισμός με δώρα συνολικής αξίας 6.000 ευρώ σε περιμένουν. Τα δώρα περιλαμβάνουν 2 τριήμερες διαμονές για 2 άτομα στο Nikki Beach Πορτοχέλη με πρωινό και γεύμα συνολικής αξίας 3.000 ευρώ, μία διαμονή για 2 άτομα διάρκειας 3 διανυκτερεύσεων με πρωινό στο Parian Chronicle by Hyatt στην Πάρο, συνολικής αξίας 2.500 ευρώ, καθώς και 2 δώρο επιταγές των 250 ευρώ από τα Νότος. Η κλήρωση θα γίνει στις 9 το βράδυ. Για συμμετοχή, συμπλήρωσε τη φόρμα που θα βρεις στο athensvoice.gr. Summer in the City Party από την Athens Voice και το νέο Jacobs Espresso Concentrate. Coffee made to mix. Ένα μπουκάλι, απεριόριστες δυνατότητες.
0: Voice 102,5.

αστέρια, ουρανός, αγάπες και πολλά πολλά συναισθήματα που φωνάζουν You Make Me High από τη φωνή του Ντάτη και Call Me Back Tonight. Να πούμε τώρα ότι ξημέρωσε μια Κυριακή που έχει αφήσει πίσω της ήδη το μισό Ιούνι. 14 του μήνα σήμερα, 2026, λίγα λεπτά μετά τις 12 η ώρα. Βιολέτα Καμπουροπούλου στο μικρόφωνο, Χρήστος Αντωνίου στον ήχο και το Love Story συνεχίζεται από το Χρήστο Τσιτρούδη ή απλά από το Μεσιά Μινιμάλ με ένα flashback εκεί στο 2008. Ανήκει το σίγγλ στο πρώτο άλμπουμ, το Lollipop, και η φωνή ανήκει στην Αναστασία Μιχαηλίδου. Να πούμε τώρα ότι το αξισημείωτο είναι ότι το σίγγλ είχε γίνει μεγάλη επιτυχία όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και στην Τουρκία, παραμένοντας για εβδομάδες τότε στα charts. Μεσιά Μινιμάλ λοιπόν, Love Story και Voice 102,5.

things that I've got. Τώρα κάποιοι μόλις έχουν ξυπνήσει, πίνουν τα καφεδάκι τους ή απλά χαζεύουν στο κινητό και υπάρχουν και αυτοί που πάνε στη θάλασσα. Προσοχή τώρα να έχετε σε ένα τσαντάκι μία αμμονία, μία κρέμα για τσιμπήματα, κάτι για τις αλλεργίες. Να πούμε ότι οι τσούχτρες και οι μέδουσες ακόμα βολτάρουν στις θάλασσες. Θέλει μεγάλη μεγάλη προσοχή και καλό είναι να έχει κανείς και μία πόχη, μη γελάτε, γιατί πραγματικά κάνουν δουλίτσα και μπορείτε να τις μαζέψετε αν είναι εκεί πέρα μπροστά στα ριχά για να κάνετε μια βουτιά. Σύμφωνα πάντως με την διευθύντρια έρευνας του Ινστιτούτου Θαλάσσιας Προστασίας Αρχιπέλαγος Αναστασία Μήλιου, η φετινή εικόνα της θάλασσας προκαλεί ανησυχία. Έχουμε αυξημένες εμφανίσεις μεδουσών, έχουν καταγραφεί καρχαρίες κοντά σε ακτές και ενώ μετριούνται 1000 ξενικά είδη στις ελληνικές θάλασσες, επίσης αναφέρει ότι σημειώνεται υπεραλίευση που συμβάλλει στην αύξηση των μεδουσών. Οι Έλληνες ψαράδες έχουν αναφέρει ότι πλέον, από στα Κρονίσια βέβαια, ότι πλέον εισέρχονται σκάφη γειτονικής χώρας και ψαρεύουν και αυτοί πάρα πολύ. Οπότε γενικότερα έχει διπλασιαστεί το ψάρεμα στο Αιγαίο και επίσης δεν σταματάει ποτέ, οπότε δεν μπορεί να γίνει αναπαραγωγή των ψαριών. Τώρα όσο για τους καρχαρίες, ήδη αναφέρει ότι πάντα υπήρχαν, βγαίνουν πλέον στα ριχά, δεν βρίσκουν τροφή. Δεν έχει σημειωθεί ευτυχώς κάποια επίθεση σε άνθρωπο. Πάντως, καλό είναι να έχετε το νου σας όταν κολυμπάτε και αν δείτε κάτι περίεργο, να βγείτε. Γιατί δεν, με αυτά τα πράγματα πραγματικά δεν παίζουμε.

Σήμερα έχουμε και δύο διαγωνισμούς για τη θεατρική παράσταση Μανώλης, αλλά δίνουμε και δωρεάν άκτο πλοϊκά με Blue Star Ferries για Δονούσο που αγαπάμε πολύ. Οπότε μείνετε συντονισμένοι για το διαγωνισμό. Χθες να πούμε ότι έγινε η συναυλία του Chris Isaac στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Ο κόσμος ήταν άπειρος και εκεί ανάμεσα στη Δύση και στο σκοτάδι εμφανίστηκε on stage ο Chris Isaac, ο οποίος έφτασε μέχρι και τις κερκίδες, αφήνοντας πίσω τη σκηνή. Έπαιξε και σε social media αυτό. Νομίζω πολλοί το είδανε και ήταν full το Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Και φαίνεται πραγματικά όταν μια φοβερή εμπειρία. Να πούμε τώρα ότι το release Athens επίσημα χθες ξεκίνησε και η επόμενη στάση είναι την Κυριακή 21 Ιουνίου στο Ξέβωτο αυτή τη φορά του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, με David Byrne live μαζί του η National of Language αλλά και η Dead Letter. Εισιτήρια στο releaseathens.gr. Προσοχή μεγάλη, παιδιά, κλείστε εισιτήρια από πριν, γιατί πολλές συναυλίες βγαίνουν sold out.

102,5. Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης. Τι, πότε, πού, με τη Χαρά Αλεξανδροπούλου στον Voice 102,5. Powered by Free Now by Lyft. Αν θες μια βόλτα με μουσική, φαγητό και καλοκαιρινή διάθεση, τότε κλείσε διαδρομή μέσω Free Now, μέσω του νούμερο 1 Taxi App στην Ελλάδα δηλαδή, και πάμε γαλάτσι. Γιατί σήμερα Κυριακή 14 Ιουνίου ξεκινά το Baxés Festival στο City Garden με ένα πολυδιάστατο πρόγραμμα και στο επίκεντρό του έχει τα παραδοσιακά πανηγύρια. Απόφυγε όμως την ταλαιπωρία του παρκαρίσματος, γιατί η έξοδος ξεκινάει από τη διαδρομή. Και αν θες κάτι πιο γιορτινό για σήμερα, τότε κλείσε διαδρομή μέσω Free Now, μέσω του νούμερο 1 Taxi App στην Ελλάδα δηλαδή, βρες ταξί σε μόλις 3 λεπτά και πάμε Πειραιά, γιατί σήμερα το Δημοτικό Θέατρο Πειραιά ανοίγεται στην πόλη για 8η συνεχή χρονιά με την εκδήλωση Πάμε Πειραιά, Πάμε Δημοτικό. Μια ανοιχτή γιορτή με performances, μουσική, θέατρο, χορό και με ελεύθερη πρόσβαση για όλους. Φτάσε άνετα και με ασφάλεια και μην κάθεσαι να περιμένεις. Τώρα έχεις χιλιάδες οδηγούς σε δύο μόνο κλικ. Κατέβασε τώρα το Free Now App. Ήταν το τι, πότε, πού με τη Χαρά Αλεξανδροπούλου στον Voice 102,5, powered by Free Now by Lyft. Voice 102,5.

your street. You said forever, now I drive alone past your street. Τέλειος και με το break, επιστροφή στο στούντιο του Ισχαριλάου Τρικού, Pay Voice 102,5, το ραδιόφωνο της Athens Voice. Καλημέρες τώρα στο Χολομόντα, καλημέρες Εύη μας, να περνάς όμορφα. Χαίρετε και στη Μαρία, πιστή στο ραντεβού, φιλιά πολλά. Βιόλετα Καμπουροπούλου στο μικρόφωνο, Χρήστος Αντωνίου στον ήχο. Ακούσαμε Side Girls We Walk, I Just Listen Your Voice in the Traffic, ατμοσφαιρικό single από Olivia Rodrigo και Drivers License. Η θερμοκρασία, να πούμε τώρα ότι στο κέντρο της Αθήνας αγγίζει τους 29 βαθμούς Κελσίου. Αναμένοντας το βράδυ να νιώσουμε αυτό το ωραίο δροσερό χθεσινό αεράκι που πραγματικά ήταν όνειρο. Και μην αναρωτιόμαστε πού είναι όλοι καθημερινά το πρωί, το ανακάλυψα να ξέρετε. Με τέτοια δροσιά ο κόσμος μένει έξω μέχρι αργά και ξανά ξυπνάει και κυκλοφορεί όταν η θερμοκρασία ανέβει για να ετοιμαστεί και να πάει για μπανάκι στη θάλασσα. Μην ξεχνάτε τώρα download το application του Voice 102,5 για να είμαστε μαζί σου και στην παραλία, ενώ η συνέχεια έρχεται με Massive Attack και Unfurnished Sympathy, Unfinished μάλλον Sympathy, εδώ στο Voice 102,5.

Do you mind if I stay? Αγάπη είναι εδώ, είναι παντού, μη φοβάσαι. Και αυτή είναι η κατεμπόστανη, η στιγμή που θα χαρίσουμε τώρα εισιτήρια για τη θεατρική παράσταση Μανώλης ήρθε. Αφορά τη ζωή του Μανώλη Χιώτη και αναβαίνει στο έθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Πρωταγωνιστούν η Λίτσα Παπαδοπούλου, ο Γεράσιμος Γενατάς, Πέννη Μπαλτατζή, Αργύρης Αγγέλου, αλλά και πολλοί άλλοι. Η παράσταση είναι με live μουσική, από μπουζούκι, κρουστά, ντραμς, βιολετσέλο, τρομπέτα και κιθάρα. Να πούμε τώρα το θεατρικό έργο Μανώλης Καρδιάς σε τέσσερις τροχές ανήκει στον Ιώλη Ανδρεάδη και στον Άρη Ασπρούλη, σε σκηνοθεσία Ιώλη Ανδρεάδη. Υπόθεση τώρα του έργου είναι η αυτοβιογραφία λοιπόν του πρωτοπόρου Έλληνα μουσικού Μανώλη Χιώτη. Η ζωή του ξετυλίγεται μέσα σε ένα κόσμο μεταξύ ονείρου και πραγματικότητας. Μπλέκονται κόκκινα πρόσωπα, μπλέκονται διάφορες ιστορίες, υπάρχουν εξομολογίες. Υπάρχουν επίσης εξομολογίες που έχουν στον πυρήνα τους το ηθός, την ηθική, και είναι ένα έργο γεμάτο πόνο, φθόνο, επιτυχίες, αναγνώριση, έρωτα, έμπνευση. Ενώ να πούμε τα εισιτήρια κοστίζουν 20 με 50 ευρώ ανάλογα που θέλετε να καθίσετε. Τώρα σας έχω δωρεάν όμως εισιτήρια για την παράσταση αυτή που θα ανέβει 17 Εκτού, οπότε αν δεν έχετε να κάνετε κάτι ωραίο εκείνη την ημέρα, αυτή είναι η στιγμή σας να πάρετε μέρος στο διαγωνισμό. Οπότε κινητά στα χέρια, μπαίνετε ευθύς αμέσως στο site μας voice125.gr, βρίσκετε τη φόρμα συμμετοχής, τη συμπληρώνετε και από μένα βέβαια καλή επιτυχία. Ο νικητής θα ενημερωθεί με μήνυμα, οπότε να περάσετε όμορφα.

0: 102,5. Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης.
1: Το πιο καλοκαιρινό πάρτι της πόλης έρχεται και η Athens Voice σε καλεί να είσαι εκεί. Την 5η 18 Ιουνίου, από τις 7 το απόγευμα έως τις 11 το βράδυ, σας περιμένουμε στο Bless Me Father, στην πλατεία Καρίτσι, για το Summer in the City Party της Athens Voice. Μουσική, καλοκαιρινή διάθεση και ένας μεγάλος διαγωνισμός με δώρα συνολικής αξίας 6.000 ευρώ σε περιμένουν. Τα δώρα περιλαμβάνουν δύο τριήμερες διαμονές για δύο άτομα στο Nikki Beach Πορτοχέλη με πρωινό και γεύμα συνολικής αξίας 3.000 ευρώ, μία διαμονή για δύο άτομα διάρκεια τριών διανυκτερεύσεων με πρωινό στο Parian Chronicle by Hyatt στην Πάρο, συνολικής αξίας 2.500 ευρώ, καθώς και δύο δώρο επιταγές των 250 ευρώ από τα Νότος. Η κλήρωση θα γίνει στις 9 το βράδυ. Για συμμετοχή, συμπλήρωσε τη φόρμα που θα βρεις στο athensvoice.gr. Summer in the City Party από την Athens Voice και την Ux. Ζήσε το καλοκαίρι στην καλύτερη εκδοχή σου.
2: Tilda Swinton and friends in a deeply personal exhibition in Athens. Keep your dreams soft.
3: Tilda Swinton, ongoing. Η ανατρεπτική ηθοποιός, δημιουργός, fashion icon, συναντά τους πιο αγαπημένους συνεργάτες της. Pedro Almodóvar, Luca Guadagnino, Joanna Hogg, Derek Chalmers, Jim Jarmusch, Olivier Sayar, Tim Walker. Απιτσαπόγκ Βιρασετάκουλ. Έκθεση, performance, προβολές, masterclass. Ongoing. Από τις 17 Μαΐου στο Onassis Ready. Κλείστε θέση στο onassis.org.
4: Το Release Athens και το SNF Nostos του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος επιστρέφουν με μια μεγάλη επετειακή συνεργασία. Δευτέρα 22 Ιουνίου, στο ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Ζαν Μισελ Ζαρ. Ο πρωτοπόρος της ηλεκτρονικής μουσικής σε ένα οπτικοακουστικό υπερθέαμα. Μαζί του, ο Σεμπαστιάν Τελιέ. Εισιτήρια πληροφορίες more.com, releaseathens.gr, snfnostos.org. Να είσαι εκεί.
0: Χορηγός επικοινωνίας Voice 102,5. Voice 102,5.
5: Strawberries, cherries and an angel's kiss in spring.

Summer Wine, Lana Del Rey. Ένα καλοκαίρι που ξεκίνησε όμορφα με ωραίες βραδιές, χαμόγελα αλλά και κόσμο να χορεύει σε όλη την Αθήνα. Λίγα λεπτά μετράμε μετά τη μία εδώ στο Voice 102,5. Σε αυτή τη συχνότητα βρισκόμαστε εδώ στη Χαϊλάου Τρικούπη, στο κέντρο της Αθήνας. Βιολέτα Καμπουροπούλου στο μικρόφωνο, Χρήστος Αντωνίου στον ήχο. Καλημέρα σε όλους. Τώρα για τη δική σας καλημέρα, για να δώσετε το παρόν ότι είστε εδώ, μας ακούτε, ή αν είστε στη θάλασσα και μας ακούτε ακόμα καλύτερα, για να επικοινωνήσετε μαζί μας, κινητό στα χέρια, στέλνετε μήνυμα μέσω Viber, κλικάρετε 698-505-1025, 698-505-1025, ή μέσω chat από το voice102.5.gr ή από το live24.gr.

as you are και έτσι ακριβώς σας περιμένουμε να έρθετε στο πάρτι μας, στο πάρτι της Athens Voice, στο πιο καλοκαιρινό πάρτι της πόλης, την 5η 18 Ιουνίου. Από τις 7 το απόγευμα θα είμαστε εκεί και, και το πάρτι θα ολοκληρωθεί εκεί στις 11. Οπότε σας περιμένουμε από νωρίς στην πλατεία Καρίτσι και στο Bless Me Father. Εξαιρετική πλατεία, φοβερό μαγαζί και Summer in the City της Athens Voice. Ένα πάρτι με ωραίες μουσικές, με χορό, με ωραία ποτά και πολλά δώρα αξίας 6.000 ευρώ. Να πούμε τώρα ότι οι τυχεροί θα κερδίσουν τριήμερες διαμονές για δύο στο Nikki Beach, στο Porto Heli, με πρωινό και γεύμα. Διανυκτερεύσεις με πρωινό στο Parian Chronicle by Hyatt στην Πάρο, αλλά και δωρεπιταγές 250 ευρώ από τα Νότος. Προσοχή, παίρνετε μέρος στο διαγωνισμό από πριν, συμπληρώνοντας τη φόρμα συμμετοχής, που θα βρείτε ευθύς αμέσως στο athensvoice.gr και η παρουσία απαιτείται, η κλήρωση θα γίνει στις 9, οπότε ραντεβού στο Bless Me Father, Summer in the City Party, από την Athens Voice και από την ενέργεια της Πρωτέργεια.

Αθήνα δεν είναι μόνο τα μαγαζιά, ο κόσμος της, τα μουσεία της, αλλά είναι και τα θρυλικά λεωφορεία της, αυτά που, που μπαίνουμε μέσα και καθόμαστε για λίγα λεπτά και μπορεί να φτάσει αυτό να είναι και ώρες, ανάλογα που πάτε. Ξεκινάμε με το τρόλεϊ 11α, Πατήσια, Νέο Παγκράτη, Νέα Ελβετία, ένα τρόλεϊ που πραγματικά ανεβαίνει ανηφόρες και ενώνει γειτονιές. Το 550, όπου είναι το λεωφορείο που ενώνει το τεράστιο κομμάτι της Αθήνας από τη Κηφισιά μέχρι το Παλαιοφάλιρο, το 040, Πειραιά Σύνταγμα, το 500, το οποίο δεν το ξέρουν πολύ. Όλος παραδόξος, αν και είναι ένα ιστορικό λεωφορείο και αυτό, το οποίο κάνει 88 στάσεις, παρακαλώ, από τον Πειραιά μέχρι την Κηφισιά, κάνει το μεγάλο tour περνώντας 10 διαφορετικές γειτονιές. Νομίζω εκεί πέρα μπορεί να είσαι και μια μισή ώρα. 608 μετά, Γαλάτσια Ακαδημία Νεκροταφείο Ζωγράφου, 41 στάσεις εκεί. Ένα δύσκολο λεωφορείο που στηβάζει πολύ κόσμο. Χ14, Σύνταγμα Κηφισιά, αυτό είναι το διάσημο νυχτερινό λεωφορείο της Αθήνας, ενώνει κέντρο με βόρεια προάστια και είναι τα καλοκαίρια, να πούμε ότι έχει αρκετό κόσμο, ειδικά τα Σαββατοκύριακα, και λοιπόν μπορεί κανείς να πάρει το Χ14 αν θέλει να βγει, να πιει και να επιστρέψει βέβαια στο σπίτι του safe. Τώρα λοιπόν μπορεί να μην χρησιμοποιείτε πολύ λεωφορείο, αλλά μετά από αυτό νομίζω είναι μια καλή ιδέα για να μην φάτε πρόστιμο αν πιείτε και χρησιμοποιήσετε το αυτοκίνητό σας.

0: 92,5. Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης.
1: Τάκης και Μπούτης.
2: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
3: Τι λες βρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
2: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
3: Όχι Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
2: Και τι λέτε.
3: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
2: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
3: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
2: τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
1: Τάκης και Μπούμπης.
4: Το SNF Νόστος 2026 είναι εδώ. Αυτό τον Ιούνιο, η ανοιχτή σε όλους διοργάνωση του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος γιορτάζει τα 30 χρόνια κοινοφελούς δράσης του σε όλο τον κόσμο. Πάνω από 200 διεθνείς συμμετέχοντες μοιράζονται τις ιστορίες τους σε μια εβδομάδα δομημένη πάνω σε τρεις κεντρικούς πυλώνες. Discuss, Engage και Celebrate. Από το SNF Νόστος Conference και τους διαλόγους του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος μέχρι ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα γεμάτο immersive εμπειρίες, διασκεδαστικές προκλήσεις και στιγμές ψηφιακής αποτοξίνωσης. Και από την επιστροφή της συνεργασίας Release Athens και SNF Nostos μέχρι το καθιερωμένο SNF Nostos Run, αυτό δεν πρέπει να το χάσεις. SNF Nostos 2026, 21 με 28 Ιουνίου, στο Κέντρο Πολιτισμού, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Μάθε περισσότερα στο snfnostos.org.
0: Voice 102,5.

Pet Shop Boys, It's a Sin, από τα πιο εμβληματικά τραγούδια τους που κυκλοφόρησε το 1987, παρακαλώ. Το release Athens υποδέχεται ξανά τους Pet Shop Boys το Σάββατο 27 Ιουνίου στην Πλατεία Νερού, εισιτήρια releaseathens.gr. Μπείτε στο διαγωνισμό για να κερδίσετε ακτοπλοϊκά για τη Δανούσα ήρθε. Το καλοκαιράκι είναι εδώ, Voice 102,5 σε συνεργασία με την Blue Star Ferries μας πηγαίνουν Δανούσα. Σας έχω εισιτήρια για δύο άτομα, οπότε για να πάρετε μέρος στο διαγωνισμό μπείτε αμέσως τώρα στο site μας, το voice1025.gr. Βρίσκετε τη φόρμα συμμετοχής, τη συμπληρώνετε και ο νικητής ενημερώνεται με μήνυμα για το αν θα είναι αυτός ο οποίος θα πάει στη Δανούσα. Καλή επιτυχία να ευχηθώ. Επίσης να θυμίσω ότι κάθε καλοκαίρι έχουμε σταθερό ραντεβού με την Blue Star Ferries. Μας ταξιδεύει Κυκλάδες, μας ταξιδεύει η Δωδεκάνησα, Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, και δημιουργούμε φοβερές αναμνήσεις. Αυτή είναι η αλήθεια. Και ποιος δεν θυμάται τα ταξίδια που αράζουμε στο κατάστρωμα, χαζεύουμε την Δύση, την Ανατολή, τα Αστέρια, όλα μαζί σε ένα ταξίδι με συντροφιά με γλάρους και δελφίνια, συχνά πυκνά. Επίσης να πούμε ότι η Blue Star Ferries έχει το δικό της application, ένα νέο C-More app, το κατεβάζετε για άμεση πρόσβαση, για εισιτήρια, δρομολόγια αλλά και προσφορές. Stop.

Φέτος γιορτάζουμε και 10 χρόνια Release Athens και μια συναυλία που δεν θα χάσουμε είναι στις 24 Ιουνίου, όπου ο μαγικός Nick Cave και η συναρπαστική Bad Seeds επιστρέφουν στην Αθήνα σε μία από τις πιο δημιουργικές περιόδους της πολύτους καριέρας τους. Μαζί τους θα είναι ο Βρετανός τραγουδοποιός Baxter Dury, η Anna von Hauselhoff, στο πολυαναμενόμενο τυπού του στην Ελλάδα. Μην ξεχνάτε ότι για εισιτήρια μπαίνετε releaseathens.gr. Η τιμή ξεκινά από 68 ευρώ και υπάρχει και πακέτο με τον Moby, αν σας ενδιαφέρει, αλλά και με τους Pet Shop Boys, Moby στις 1 Ιουλίου και Pet Shop Boys στις 27.

Και καλησπέρα τώρα σε Φωτεινή, Αναστασία, οι οποίες είναι μέσα στο τραμ, κατευθύνονται προς τη Βουλά, για Βουτιά. Χαίρετε και στην Πόπη, στον Κολονό, όπου χθες γύρισε σπίτι τις πρωινές ώρες. Και να πούμε ότι θέλει προσοχή όταν επιστρέφουμε μονάδα, είτε είναι αγόρι είτε είναι κορίτσι. Και να προσθέσουμε ότι ο Δήμος Αθηναίων προσφέρει δωρεάν εφαρμογή, το Safe Athens, που σχεδιάστηκε για να προσφέρει άμεση βοήθεια σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Διαθέτει εικονική κλίση, δηλαδή μπορεί να περπατάτε στον δρόμο και σας καλεί για να μιλήσετε, για να δείξει ότι είστε με κάποιον στο call. Ηχητικό συναγερμό, άμεση ειδοποίηση της αστυνομίας, διαθέτει επιβεβαίωση ασφάλειας, δηλαδή καλούν να δουν αν είστε καλά, και επίσης διαθέτει και φωνητική καθοδήγηση για άτομα με οπτική αναπηρία, αλλά η εφαρμογή γίνεται βατή και για άτομα που έχουν ακουστική αναπηρία. Safe Athens λοιπόν app, κατεβάστε στο κινητό σας, είναι ένα βασικό εργαλείο για να νιώθουμε πιο ασφαλείς στην πόλη μας. Και κάπως έτσι φτάσαμε στο τέλος. Από τις 12 ήμασταν μαζί 2 ολόκληρες ώρες. Ευχαριστούμε για τα μηνύματά σας, για την αγάπη σας. Βιολέτα Καμπουρόπουλου στο μικρόφωνο, Χρήστος Αντωνίου στον ήχο. Ραντεβού εμείς το άλλο Σάββατο on air. Να προσέχετε τους εαυτούς σας και από μένα πολλά πολλά φιλιά.

0: Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης.
1: Το πιο καλοκαιρινό πάρτι της πόλης έρχεται και η Athens Voice σε καλεί να είσαι εκεί. Την 5η 18 Ιουνίου, από τις 7 το απόγευμα έως τις 11 το βράδυ, σας περιμένουμε στο Bless Me Father, στην πλατεία Καρίτσι, για το Summer in the City Party της Athens Voice. Μουσική, καλοκαιρινή διάθεση και ένας μεγάλος διαγωνισμός με δώρα συνολικής αξίας 6.000 ευρώ σε περιμένουν. Τα δώρα περιλαμβάνουν δύο τριήμερες διαμονές για δύο άτομα στο Nikki Beach Πορτοχέλη με πρωινό και γεύμα συνολικής αξίας 3.000 ευρώ, μία διαμονή για δύο άτομα διάρκεια τριών διανυκτερεύσεων με πρωινό στο Parian Chronicle by Hyatt στην Πάρο, συνολικής αξίας 2.500 ευρώ, καθώς και δύο δωρεπιταγές των 250 ευρώ από τα Νότος. Η κλήρωση θα γίνει στις 9 το βράδυ. Για συμμετοχή, συμπλήρωσε τη φόρμα που θα βρεις στο athensvoice.gr. Summer in the City Party από την Athens Voice και την ενέργεια της Πρωτέργεια.
2: Release Athens 2026, Τετάρτη 24 Ιουνίου, Πλατεία Νερού. Nick Cave and the Bad Seeds, Baxter Dury, Anna von Hausburg. Εισιτήρια προσφορές more.com, releaseathens.gr. Να είσαι εκεί.
3: Χορηγός επικοινωνίας Voice 102,5. Voice 102,5.

0: 92,5. Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης.
1: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω από το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go for More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
2: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go for More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go for More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
3: Στο All Star Basket αυτού του μήνα, το τέταρτο του θρύλου. Πώς ο Ολυμπιακός επέστρεψε στο θρόνο της Ευρώπης. Το ημερολόγιο του Final Four. Αυτοκράτορας Σπανούλης στον Άρη. Ο ΠΑΟΚ της νέας εποχής. Παρουσίαση Δόξα Λευκάδας, Βίκος Ιωαννίνων στη GBL. All Star Basket. Με δώρο μία διπλή αφίσα. Κυκλοφορεί στα περίπτερα την πρώτη Τετάρτη κάθε μήνα. All Star Basket. Πάρε το μπάσκετ στα χέρια σου.
4: Ο Κωνσταντίνος Καβάφης στην Αθήνα. Στην αρχή της Διονυσίου Αεροπαγήτου, το άγαλμα του Αλεξανδρινού ποιητή σε καλεί να σταθείς μαζί του. Πιο πέρα, στην οδό Φρυνήχου, το αρχείο Καβάφη ανοίγει έναν κόσμο δικό του και δικό μας. Με προσωπικά αντικείμενα, βιβλία από τη βιβλιοθήκη του και σύγχρονα εικαστικά έργα εμπνευσμένα από τη ζωή του. Κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο από τις 11 έως τις 6. Μάθετε περισσότερα στο onassis.org.
0: Voice 102,5.

0: 102,5. Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης.
1: Το πιο καλοκαιρινό πάρτι της πόλης έρχεται και η Athens Voice σε καλεί να είσαι εκεί. Την 5η 18 Ιουνίου, από τις 7 το απόγευμα έως τις 11 το βράδυ, σας περιμένουμε στο Bless Me Father, στην πλατεία Καρίτσι, για το Summer in the City Party της Athens Voice. Μουσική, καλοκαιρινή διάθεση και ένας μεγάλος διαγωνισμός με δώρα συνολικής αξίας 6.000 ευρώ σε περιμένουν. Τα δώρα περιλαμβάνουν δύο τριήμερες διαμονές για δύο άτομα στο Nikki Beach Πορτοχέλη με πρωινό και γεύμα συνολικής αξίας 3.000 ευρώ, μία διαμονή για δύο άτομα διάρκεια τριών διανυκτερεύσεων με πρωινό στο Parian Chronicle by Hyatt στην Πάρο, συνολικής αξίας 2.500 ευρώ, καθώς και δύο δώρο επιταγές των 250 ευρώ από τα Νότος. Η κλήρωση θα γίνει στις 9 το βράδυ. Για συμμετοχή, συμπλήρωσε τη φόρμα που θα βρεις στο athensvoice.gr. Summer in the City Party από την Athens Voice και το νέο Jacobs Espresso Concentrate. Coffee made to mix. Ένα μπουκάλι, απεριόριστες δυνατότητες.
0: Voice 102,5.

0: σοπλεύσει και συνεχίζω. Δίνω στην πλώρη το παρόν. Σαν καπετάνιος πάντα γυρίζω. Στο λιμάνι το προσεύχω.
1: Κι αν διστάσεις κι άμα χαθείς, αν τρομάξεις κι άμα κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελάθεις,

0: Voice 102,5.
1: They call me fanatic, they call me absurd.

0: Boys 102,5. Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης.
1: Αυτός είναι ο ήχος του καλοκαιριού και αυτός είναι ο ήχος ενός αξέχαστου θεάματος, όπως μόνο το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου προσφέρει εδώ και δεκαετίες. Και φέτος το καλοκαίρι, η Mastercard και η Εθνική Τράπεζα σου κρατούν θέση για μια μοναδική εμπειρία. Χρησιμοποίησε τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας στις καθημερινές σου συναλλαγές και διεκδίκησε 110 VIP διπλές προσκλήσεις. Γιατί υπάρχουν καλοκαίρια που δεν ξεχνιούνται ποτέ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο mbg.gr.
2: Release Athens 2026. Ο σκληρός ήχος επιστρέφει στην πλατεία νερού. Limp Bizkit, Pantera, Megadeth, Halloween, Sabaton, Savatage, 3 Days Grace, Black Veil Brides, Sepultura, Trivium, Saxon, Epica, Ashes of Aries. Εσύ πόσο metal αντέχεις? Εισιτήρια προσφορές more.com, releaseathens.gr. Να είσαι εκεί.
3: Χορηγός επικοινωνίας Voice 102,5. Voice 102,5.

0: Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης.
1: Δεν είναι ένα ακόμα μουσικό φεστιβάλ, είναι το καλοκαιρινό ραντεβού της πόλης. Στέγη Live from the Park. Η Στέγη βάζει ξανά μουσική στο πεδίο του Άρεως. Από τις 12 έως τις 28 Ιουνίου, καθημερινά 7 με 11, με ελεύθερη είσοδο. Περισσότεροι από 60 DJs, παραγωγή και μουσική, live sets, workshops και ένα booth γεμάτο ενέργεια. Περισσότερα στο onassis.org, σε συνεργασία με την Περιφέρεια Αττικής.
2: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
3: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
0: Voice 102,5. Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης.

102,5. Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης. Τι, πότε, πού, με τη Χαρά Αλεξανδροπούλου στον Voice 102,5. Powered by Free Now by Lyft. Αν θες μια βόλτα με μουσική, φαγητό και καλοκαιρινή διάθεση, τότε κλείσε διαδρομή μέσω Free Now, μέσω του νούμερο 1 Taxi App στην Ελλάδα δηλαδή, και πάμε γαλάτσι. Γιατί σήμερα Κυριακή 14 Ιουνίου ξεκινά το Baxés Festival στο City Garden με ένα πολυδιάστατο πρόγραμμα και στο επίκεντρό του έχει τα παραδοσιακά πανηγύρια. Απόφυγε όμως την ταλαιπωρία του παρκαρίσματος, γιατί η έξοδος ξεκινάει από τη διαδρομή. Και αν θες κάτι πιο γιορτινό για σήμερα, τότε κλείσε διαδρομή μέσω Free Now, μέσω του νούμερο 1 Taxi App στην Ελλάδα δηλαδή, βρες ταξί σε μόλις 3 λεπτά και πάμε Πειραιά, γιατί σήμερα το Δημοτικό Θέατρο Πειραιά ανοίγεται στην πόλη για 8η συνεχή χρονιά με την εκδήλωση Πάμε Πειραιά, Πάμε Δημοτικό. Μια ανοιχτή γιορτή με performances, μουσική, θέατρο, χορό και με ελεύθερη πρόσβαση για όλους. Φτάσε άνετα και με ασφάλεια και μην κάθεσαι να περιμένεις. Τώρα έχεις χιλιάδες οδηγούς σε δύο μόνο κλικ. Κατέβασε τώρα το Free Now App. Ήταν το τι, πότε, πού με τη Χαρά Αλεξανδροπούλου στον Voice 102,5, powered by Free Now by Lyft. Voice 102,5. Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης.

0: φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης.
1: Το SNF Νόστος 2026 είναι εδώ. Αυτό τον Ιούνιο, η ανοιχτή σε όλους διοργάνωση του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος γιορτάζει τα 30 χρόνια κοινοφελούς δράσης του σε όλο τον κόσμο. Πάνω από 200 διεθνείς συμμετέχοντες μοιράζονται τις ιστορίες τους σε μια εβδομάδα δομημένη πάνω σε τρεις κεντρικούς πυλώνες: Discuss, Engage και Celebrate. Από το SNF Νόστος Conference και τους διαλόγους του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος μέχρι ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα γεμάτο immersive εμπειρίες, διασκεδαστικές προκλήσεις και στιγμές ψηφιακής αποτοξίνωσης. Και από την επιστροφή της συνεργασίας Release Athens και SNF Nostos μέχρι το καθιερωμένο SNF Nostos Run, αυτό δεν πρέπει να το χάσεις. SNF Nostos 2026, 21 με 28 Ιουνίου, στο Κέντρο Πολιτισμού, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Μάθε περισσότερα στο snfnostos.org.
2: Στο All Star Basket αυτού του μήνα, το τέταρτο του θρύλου, πώς ο Ολυμπιακός επέστρεψε στο θρόνο της Ευρώπης. Το ημερολόγιο του Final Four, Αυτοκράτορας Σπανούλης στον Άρη, ο ΠΑΟΚ της νέας εποχής. Παρουσίαση, Δόξα Λευκάδας, Βίκος Ιωαννίνων στη GBL. All Star Basket, με δώρο μία διπλή αφίσα. Κυκλοφορεί στα περίπτερα την πρώτη Τετάρτη κάθε μήνα. All Star Basket, πάρε το μπάσκετ στα χέρια σου.
0: Voice 102,5. Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης.

102,5. Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης. Το πιο καλοκαιρινό πάρτι της πόλης έρχεται και η Athens Voice σε καλεί να είσαι εκεί. Την 5η 18 Ιουνίου, από τις 7 το απόγευμα έως τις 11 το βράδυ, σας περιμένουμε στο Bless Me Father, στην πλατεία Καρίτσι, για το Summer in the City Party της Athens Voice. Μουσική, καλοκαιρινή διάθεση και ένας μεγάλος διαγωνισμός με δώρα συνολικής αξίας 6.000 ευρώ σε περιμένουν. Τα δώρα περιλαμβάνουν 2 τριήμερες διαμονές για 2 άτομα στο Nikki Beach Πορτοχέλη με πρωινό και γεύμα συνολικής αξίας 3.000 ευρώ, μία διαμονή για 2 άτομα διάρκειας 3 διανυκτερεύσεων με πρωινό στο Parian Chronicle by Hyatt στην Πάρο συνολικής αξίας 2.500 ευρώ, καθώς και 2 δώρο επιταγές των 250 ευρώ από τα Νότος. Η κλήρωση θα γίνει στις 9 το βράδυ. Για συμμετοχή, συμπλήρωσε τη φόρμα που θα βρεις στο athensvoice.gr. Summer in the City Party από την Athens Voice και την Ux. Ζήσε το καλοκαίρι στην καλύτερη εκδοχή σου. Voice 102,5.

0: 102,5. Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης.
1: Auto Voice με το Θωμά Ευθυμίου. Powered by Cosmote TV.
2: Καλοκαιρινή οδήγηση. Ας ξεκινήσουμε με τα βασικά. Δεν είναι ασφαλές να οδηγεί κάποιος κουρασμένος. Εάν νιώθετε έτσι, σταματήστε σε ένα ασφαλές μέρος και κάντε ένα διάλειμμα. Είναι καλύτερο να αποφύγετε την κούραση εξ αρχής. Αν μπορείτε να το κάνετε, κάντε το άμεσα. Δοκιμάστε επίσης αυτές τις συμβουλές. Συμπεριλάβετε ένα διάλειμμα 20 λεπτών σε ταξίδια άνω των 3 ωρών. Σε μεγαλύτερες διάρκειες ταξίδια, κάντε ένα διάλειμμα τουλάχιστον κάθε 2 ώρες. Κάντε πολλές σύντομες στάσεις, τουλάχιστον 20 λεπτών, αντί για μία μεγάλη. Μην πίνετε αλκοόλ και μην τρώτε βαρύ γεύμα πριν οδηγήσετε. Μην οδηγείτε με σαγιονάρες ή κάθε είδους παντόφλες, μια και τα πόδια είναι σίγουρο ότι θα γλιστράνε, κάτι που προμηνύει εξαιρετικό κίνδυνο. Τέλος, μην οδηγείτε με μαγιό. Ειδικά όσοι έχετε δερμάτινα καθίσματα, καλύψτε τα με κάποια πετσέτα ή κάτι άλλο για να αποφύγετε τυχόν εγκάφματα.
1: Auto Voice με το Θωμά Ευθυμίου. Powered by Cosmote TV.
0: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
3: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
4: Αυτό το καλοκαίρι, το Release Athens και το SNF Nostos του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος επιστρέφουν με μια μεγάλη επετειακή συνεργασία. Κυριακή 21 Ιουνίου στο ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. David Byrne. Nation of Language. Dead Letter. Εισιτήρια πληροφορίες more.com releaseathens.gr. Να είσαι εκεί.
0: Χορηγός επικοινωνίας Voice 102,5. Voice 102,5.

0: Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης.
1: Το πιο καλοκαιρινό πάρτι της πόλης έρχεται και η Athens Voice σε καλεί να είσαι εκεί. Την 5η 18 Ιουνίου, από τις 7 το απόγευμα έως τις 11 το βράδυ, σας περιμένουμε στο Bless Me Father, στην πλατεία Καρίτσι, για το Summer in the City Party της Athens Voice. Μουσική, καλοκαιρινή διάθεση και ένας μεγάλος διαγωνισμός με δώρα συνολικής αξίας 6.000 ευρώ σε περιμένουν. Τα δώρα περιλαμβάνουν δύο τριήμερες διαμονές για δύο άτομα στο Nikki Beach Πορτοχέλη με πρωινό και γεύμα συνολικής αξίας 3.000 ευρώ, μία διαμονή για δύο άτομα διάρκειας τριών διανυκτερεύσεων με πρωινό στο Parian Chronicle by Hyatt στην Πάρο συνολικής αξίας 2.500 ευρώ, καθώς και δύο δώρο επιταγές των 250 ευρώ από τα Νότος. Η κλήρωση θα γίνει στις 9 το βράδυ. Για συμμετοχή, συμπλήρωσε τη φόρμα που θα βρεις στο athensvoice.gr. Summer in the City Party από την Athens Voice και την ενέργεια της Προτέργεια.
2: Tilda Swinton and friends in a deeply personal exhibition in Athens. Keep your dreams soft.
3: Tilda Swinton, ongoing. Η ανατρεπτική ηθοποιός, δημιουργός, fashion icon, συναντά τους πιο αγαπημένους συνεργάτες της. Pedro Almodóvar, Luca Guadagnino, Joanna Hogg, Derek Chalmers, Jim Jarmusch, Olivier Sayar, Tim Walker. Απιτσαπόγκ Δυρασετάκουλ. Έκθεση, performance, προβολές, masterclass. Ongoing. Από τις 17 Μαΐου στο Onassis Ready. Κλείστε θέση στο onassis.org.
4: Voice 102,5.

you took mine ever. You. Voice 102.5.

0: 92,5. Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης.
1: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
2: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
3: Release Athens 2026. Σάββατο 27 Ιουνίου, Πλατεία Νερού. Pet Shop Boys, Dream World, The Greatest Hits Live. Μαζί τους ο Grammatic και η Saint Etienne. Εισιτήρια προσφορές more.com, releaseathens.gr. Να είσαι εκεί.
0: Χορηγός επικοινωνίας Voice 102,5. Voice 102,5.

0: Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης.
1: Το SNF Νόστος 2026 είναι εδώ. Αυτό τον Ιούνιο, η ανοιχτή σε όλους διοργάνωση του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος γιορτάζει τα 30 χρόνια κοινοφελούς δράσης του σε όλο τον κόσμο. Πάνω από 200 διεθνείς συμμετέχοντες μοιράζονται τις ιστορίες τους σε μια εβδομάδα δομημένη πάνω σε τρεις κεντρικούς πυλώνες: Discuss, Engage και Celebrate. Από το SNF Νόστος Conference και τους διαλόγους του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος μέχρι ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα γεμάτο immersive εμπειρίες, διασκεδαστικές προκλήσεις και στιγμές ψηφιακής αποτοξίνωσης. Και από την επιστροφή της συνεργασίας Release Athens και SNF Nostos μέχρι το καθιερωμένο SNF Nostos Run, αυτό δεν πρέπει να το χάσεις. SNF Nostos 2026, 21 με 28 Ιουνίου, στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Μάθε περισσότερα στο snfnostos.org.
0: Voice 102,5. Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης.

0: 102,5. Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης.
1: Δεν είναι ένα ακόμα μουσικό φεστιβάλ, είναι το καλοκαιρινό ραντεβού της πόλης. Στέγη Live from the Park. Η Στέγη βάζει ξανά μουσική στο πεδίο του Άρεως. Από τις 12 έως τις 28 Ιουνίου, καθημερινά 7 με 11, με ελεύθερη είσοδο. Περισσότεροι από 60 DJs, παραγωγή και μουσική, live sets, workshops και ένα booth γεμάτο ενέργεια. Περισσότερα στο onassis.org, σε συνεργασία με την Περιφέρεια Αττικής.
2: Στο All Star Basket αυτού του μήνα, το τέταρτο του θρύλου. Πώς ο Ολυμπιακός επέστρεψε στο θρόνο της Ευρώπης. Το ημερολόγιο του Final Four. Αυτοκράτορα Σπανούλης στον Άρη. Ο ΠΑΟΚ της νέας εποχής. Παρουσίαση Δόξα Λευκάδας, Βίκος Ιωαννίνων στη GBL. All Star Basket. Με δώρο μία διπλή αφίσα. Κυκλοφορεί στα περίπτερα την πρώτη Τετάρτη κάθε μήνα. All Star Basket. Πάρε το μπάσκετ στα χέρια σου.
3: Release Athens 2026. Ο σκληρός ήχος επιστρέφει στην πλατεία νερού. Limp Bizkit, Pantera, Megadeth, Halloween, Sabaton, Sabaton, 3 Days Grace, Black Veil Brides, Sepultura, Trivium, Saxon, Epica, Ashes of Aries. Εσύ πόσο metal αντέχεις? Εισιτήρια προσφορές more.com, releaseathens.gr. Να είσαι εκεί.
0: Χορηγός επικοινωνίας Voice 102,5. Voice 102,5.

Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης. Τι, πότε, πού, με τη Χαρά Αλεξανδροπούλου στον Voice 102,5. Powered by Free Now by Lyft. Αν θες μια βόλτα με μουσική, φαγητό και καλοκαιρινή διάθεση, τότε κλείσε διαδρομή μέσω Free Now, μέσω του νούμερο 1 Taxi App στην Ελλάδα δηλαδή, και πάμε γαλάτσι. Γιατί σήμερα Κυριακή 14 Ιουνίου ξεκινά το Baxés Festival στο City Garden με ένα πολυδιάστατο πρόγραμμα και στο επίκεντρό του έχει τα παραδοσιακά πανηγύρια. Απόφυγε όμως την ταλαιπωρία του παρκαρίσματος, γιατί η έξοδος ξεκινάει από τη διαδρομή. Και αν θες κάτι πιο γιορτινό για σήμερα, τότε κλείσε διαδρομή μέσω Free Now, μέσω του νούμερο 1 Taxi App στην Ελλάδα δηλαδή, βρες ταξί σε μόλις 3 λεπτά και πάμε Πειραιά, γιατί σήμερα το Δημοτικό Θέατρο Πειραιά ανοίγεται στην πόλη για 8η συνεχή χρονιά με την εκδήλωση Πάμε Πειραιά, Πάμε Δημοτικό. Μια ανοιχτή γιορτή με performances, μουσική, θέατρο, χορό και με ελεύθερη πρόσβαση για όλους. Φτάσε άνετα και με ασφάλεια και μην κάθεσαι να περιμένεις. Τώρα έχεις χιλιάδες οδηγούς σε δύο μόνο κλικ. Κατέβασε τώρα το Free Now App. Ήταν το Τι, Πότε, Πού με τη Χαρά Αλεξανδροπούλου στον Voice 102,5, powered by Free Now by Lyft. Voice 102,5.

0: Πόλης 102,5. Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης.
1: Release Athens 2026. Δευτέρα 15 Ιουνίου, Πλατεία Νερού. Limp Bizkit. Μαζί τους Viagra Boys και Eka Vandal. Εισιτήρια προσφορές more.com, releaseathens.gr. Να είσαι εκεί.
0: Χορηγός επικοινωνίας Voice 102,5. Voice 102,5. Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης.

0: 102,5. Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης.
1: Το πιο καλοκαιρινό πάρτι της πόλης έρχεται και η Athens Voice σε καλεί να είσαι εκεί. Την 5η 18 Ιουνίου, από τις 7 το απόγευμα έως τις 11 το βράδυ, σας περιμένουμε στο Bless Me Father, στην πλατεία Καρίτσι, για το Summer in the City Party της Athens Voice. Μουσική, καλοκαιρινή διάθεση και ένας μεγάλος διαγωνισμός με δώρα συνολικής αξίας 6.000 ευρώ σε περιμένουν. Τα δώρα περιλαμβάνουν δύο τριήμερες διαμονές για δύο άτομα στο Nikki Beach Πορτοχέλη με πρωινό και γεύμα συνολικής αξίας 3.000 ευρώ, μία διαμονή για δύο άτομα διάρκειας τριών διανυκτερεύσεων με πρωινό στο Parian Chronicle by Hyatt στην Πάρο συνολικής αξίας 2.500 ευρώ, καθώς και δύο δώρα επιταγές των 250 ευρώ από τα Νότος. Η κλήρωση θα γίνει στις 9 το βράδυ. Για συμμετοχή, συμπλήρωσε τη φόρμα που θα βρεις στο athensvoice.gr. Summer in the City Party από την Athens Voice και το νέο Jacobs Espresso Concentrate. Coffee made to mix. Ένα μπουκάλι, απεριόριστες δυνατότητες.
0: Voice 102,5. Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης.

0: εισιτήρια προσφορές more.com, releaseathens.gr. Να είσαι εκεί.
1: Χορηγός επικοινωνίας Voice 102,5. Voice 102,5. Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης.

0: 102,5. Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης.
1: Το πιο καλοκαιρινό πάρτι της πόλης έρχεται και η Athens Voice σε καλεί να είσαι εκεί. Την 5η 18 Ιουνίου, από τις 7 το απόγευμα έως τις 11 το βράδυ, σας περιμένουμε στο Bless Me Father, στην πλατεία Καρίτσι, για το Summer in the City Party της Athens Voice. Μουσική, καλοκαιρινή διάθεση και ένας μεγάλος διαγωνισμός με δώρα συνολικής αξίας 6.000 ευρώ σε περιμένουν. Τα δώρα περιλαμβάνουν δύο τριήμερες διαμονές για δύο άτομα στο Nikki Beach Πορτοχέλη με πρωινό και γεύμα συνολικής αξίας 3.000 ευρώ, μία διαμονή για δύο άτομα διάρκεια τριών διανυκτερεύσεων με πρωινό στο Parian Chronicle by Hyatt στην Πάρο, συνολικής αξίας 2.500 ευρώ, καθώς και δύο δώρο επιταγές των 250 ευρώ από τα Νότος. Η κλήρωση θα γίνει στις 9 το βράδυ. Για συμμετοχή, συμπλήρωσε τη φόρμα που θα βρεις στο athensvoice.gr. Summer in the City Party από την Athens Voice και την Ux. Ζήσε το καλοκαίρι στην καλύτερη εκδοχή σου.
0: Voice 102,5.

0: 102,5. Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης.
1: Release Athens 2026. Τετάρτη, 24 Ιουνίου, Πλατεία Νερού. Nick Cave and the Bad Seeds. Baxter Dury. Anna von Hausborn. Εισιτήρια προσφορές more.com. releaseathens.gr. Να είσαι εκεί.
2: Χορηγός επικοινωνίας Voice 102,5. Voice 102,5. Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης.

0: Πόλης 102,5. Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης.
1: Το πιο καλοκαιρινό πάρτι της πόλης έρχεται και η Athens Voice σε καλεί να είσαι εκεί. Την 5η 18 Ιουνίου, από τις 7 το απόγευμα έως τις 11 το βράδυ, σας περιμένουμε στο Bless Me Father, στην πλατεία Καρίτσι, για το Summer in the City Party της Athens Voice. Μουσική, καλοκαιρινή διάθεση και ένας μεγάλος διαγωνισμός με δώρα συνολικής αξίας 6.000 ευρώ σε περιμένουν. Τα δώρα περιλαμβάνουν δύο τριήμερες διαμονές για δύο άτομα στο Nikki Beach Πορτοχέλη με πρωινό και γεύμα συνολικής αξίας 3.000 ευρώ, μία διαμονή για δύο άτομα διάρκειας τριών διανυκτερεύσεων με πρωινό στο Parian Chronicle by Hyatt στην Πάρο, συνολικής αξίας 2.500 ευρώ, καθώς και δύο δώρο επιταγές των 250 ευρώ από τα Νότος. Η κλήρωση θα γίνει στις 9 το βράδυ. Για συμμετοχή, συμπλήρωσε τη φόρμα που θα βρεις στο athensvoice.gr. Summer in the City Party από την Athens Voice και την ενέργεια της Πρωτέργεια.
0: Voice 102,5.

0: των 2,5. Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης.
1: Release Athens 2026. Σάββατο 27 Ιουνίου, Πλατεία Νερού. Pet Shop Boys, Dream World, The Greatest Hits Live. Μαζί τους ο Grammatic και η Saint Etienne. Εισιτήρια προσφορές more.com, releaseathens.gr. Να είσαι εκεί.
0: Χορηγός επικοινωνίας Voice 102,5. Voice 102,5.

0: Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης.
1: Release Athens 2026. Δευτέρα 15 Ιουνίου, Πλατεία Νερού. Limp Bizkit. Μαζί τους Viagra Boys και Eka Vandal. Εισιτήρια προσφορές more.com, releaseathens.gr. Να είσαι εκεί.
0: Χορηγός επικοινωνίας Voice 102,5. Voice 102,5.

is fading now. My force is being sucked by your bloody leaves.